0: Γεια σας, για κανένα σας αργά.
1: L'exception du 447 pour un mur dangereux. 10-22.